όλοι εταίρες, εταίρες, εταίρες και που αντίς. Μανίαν τον τεκεβενσίς παράσιεν εμάν. Αγέι κομμανίζω ερούτας καί. Τελίζεις Ιησού αμάναι και δίνημαν τη ζήκα. Περεντής και μίλα, εμίλιε το, εμίλιε τόνα. Oh, sweet spirit.